0: τι, να αλφα φοφουγά τόγα,
1: δεν είναι λέρε μας ή ατέρε.
0: Κοσιόνε, τα μαλαχία ανικό τα με ακόνι. Πέαου, πέαου αφισούρια να μπε, που είναι ακόγια η σιπότη. Κόγια.
1: Ο δεν είναι αφανόγοντα, με κονακόλουπε να τα μεά.
0: Κόγια, κόγια, τα μεά. Αι, κοσιόνε, πέμε χάρο και είμαι ουί. Αι, ακού, κο, φαϊθικάου, άλλο και τα λαουχάλα φαϊθικάου. Πέα, πέχε φόκι, καφερε ούγα. Μα να το κοιμάλω, λόγα, πέφερε ούγα, τα ούνιπι. Τα ξέρω και χινγό ακόμα αφαιρεί ούγα. Κάποτε από τα χινγό ακόμα χινγό ακόμα που το απέμε για άνω. Α, ουγιούα, ε. Κοφερε ούγα, ε. Πέχε και ακαφοίκα. Φασίκα και κοφανάδε τα μα, η βαϊνή. Να ο χινγό απέναν τόλου, ε. Που έχω να του φεθύνε ο κουίκο για εκεί. Φιφί τα ωρέβα. Α, έχω φιφί τα ωρέβα φωγία. Κοε του φεθύνε για το πω ουλάκι. Α, καταμάει φωγία καρή φάου. Και είχε του είχα αγανά. Και εσύ και μαρί εκόγια, αε κοφερε ούγα, πέρα μου ετά μαρέβα τα ακο καουλάδι.
1: Κοφε
0: καουτάμεα εκόγια. Κοφε καουτάμεα εκόγια, αε κοσιόν επέ κοτούιου και μοουίκου η Αμερίκα, τόλου κοε, αε κοε παιδιά φαμού ημού η έννη, α φερε ούγα, είχε τα ούνι πέ, κοε αγά εκοτούι, είχε τα ούνι πέ. Αε
1: κοσιόν, σε καλό το καλιανό, πέρα ουσιλίβα έχω φαγαλουπέ, παγάου εμπέρα και εκεί χερε πέλου.
0: Κοτατάουπε, χανεπέ, κοαπέ, κυρεπέλου, αβαϊνί, ανικοσιονέ, τατάουπε με το καϊανό. Ο κου και χεπέ, φασιακόε, εκτάμε, ρεπέλου, παμοκί, καλαβακά. Το και ο άτο ήταν φασικό, τα οφήκα όλα και από μπομιλή με φούγα ονετακά. Το και άτο φασικό, για μου κόρη με φούγα ονετακά. Καγε. Ο ένα, κοτά οφήκα φυτού, φύκα ονό, καφό και του κατοικό και του κουμάι κοχάι, άβε και τα φασικό, είναι από μπομιλή, μάλλον ο ένα.
2: Αταπία μα αε, αταπία μα ο Αμερικά, αταπία μα πουτό, καπέικα, David Mankia, ti puria a misa watekene mo na to ko to pe mi haro pe na to we na ka mai mi fitu mama opito kita pokama pa pe sia pito mo ka mai a ko ya ko ti pe ti makka ko ti ko pa pa ma le pe na to ko la pa to pe a ma na po po pa le ve mo pe ki to ha mata i ka o ta hen o pa ka mo ma lo sa mo a ma kita pokama ai ki na he a fa da o pe ki a mai pe pe fo ki ki a το αδερφέ που κάω φανολεθιό με απαχάτ Μουλίγκτον, Βαλενσία Τουίβα, Ιβαφνία, Μαρία Κορίτ Φαλεμάκα, απέναντε Ματέο, μην αφιτώ ούμνο καλάωσια αγωματάω. Φλάκα μου τόλ, μάλωση και με αμαϊκή τα προγραμμά. Πέρα που έπρεπε που κάω φανολεθιό με Λότο Βελίγκτον, ο φέου μου αμαϊ, πέρα ότι κάω φανολεθιό με Christ Church, που είναι το κοτοβί, το και φορκατάνει την ίδια που μάει νοπέτα να το πείτε άλλο, ήδη σα αλλήλω.
0: Μου το λέω ότι ήταν ήδη. Καφό και αυτή ήταν μέλα. Μάλλον. Ήχο φαμάλω ατού, μέλα. Φάγει να χαίρω και με ένα και αυγά ετάου. Φυκάω νοκόια είχε ο ατού για καλά που φάγουν μαριγή και εγώ αφήτου σούνε μέλα. Μάλλον.
1: Ο αφήτου σούνε, άτια μάου, άλλη πεπέ και αλλού τε βαϊλόλο. Εγώ εγώ άτια μάου, μάνου κανσέρι, σωστέ νη σε φέση. Πέκα κλωτίνα φωνούα μου. Μα είχε ακλώα ματάνι, πέπε εγώ και είχε για ιερωσίσι, συστάουφα, ε. Και εγώ εφού γάτου μάου, αεφασικονί μάου τα ολάκ φαρσίβα, πέκα με του φαρσίβα, σωσάει αφαρσίβα, πέπε εγώ πλανήτε τα ουγαπιάου και τα νεϊτίνι. Και εγώ εφού φοκ γάτου και τα καταγόνε ότι ήταν να η Μωσέ και Κροϊτσέτς, βγάω φαϊ παραγγή, γάω εσέ του ατατού, φάγα γάω, γάω τσακι φανόγονε τιό ατατά, μπε πόνι, αλλά γάω εμπέασε του ατά. Κόγια φύγα του κεμπάου φρετ πάνι, πέ και καου φαουλι λόρι κοτώ, πέ μπαίνει βαϊνό, κοτέ σιγνάτα, κο ουλακάι μου ετόγινα καου φαουλι λόρι κοτώ, πέ και βλάβα μανατούι, μου το λγόνι φαουλι λόρι, ο κομμοσάτι παουτά, πέ και αλυσιάτε τεάουπα, πέ αμμο το τανέλα τέου. Ate ai fasco ya mag motor ko ya kuya tu eh malo te ta ka fokia
0: e o fa malo atu vela eh pa ko atu pe pa me fascini ai fang mal me fang malini wa fito sune pe ma win sta pe pe capital alilo maria coretti kafou pore Olivia Kupu sune finau mamo Eunice Halalilo angina finau selu matai se fesi pensoni fifita pe ka komisei kaloni me kautuf kapa siope matapure piulo fas malanga afare ice plutousa teve da manukia mo misa watekin luahoko o folanga pe pepe kia alo mila likio pa motau mo anga la lotui ko ato ai fasini pe

0: εφοβόγγι δι, να εκφάρε μάκι, κοβάτο, φασίνι. Καφάουρι λόρι, καφάουρι τεξί, σκιουριτί, φανάχο βάτε. Ο αφίτου είναι σουνε εβέλα.
1: Ο βάτε και καγό που ατέλεσε.
0: Κόγια. Ο βάτε καγό μου τόλου.
1: Μου καουσίλα τόνα κοτό απί, ο κουνίσον. Ιω. Φαϊνάου.
0: Μάλλον. Αγια κοε, πέρα. Πέ φασίνι, φαγμαρινί, φαγμαρινί, ο αφίτο σουνε, μα αυτά είναι ουρακάι. Πέρα μου καου. Μοτόλ κοτόα με φούγα φωνουά κοε κλάπου φαγμαρινή φόκοε κλάπου ία πέα με φούγα φωνουά αία κοσιάρε ιόγι ία πάμε κοου άτε φασίνι πέα μάτ μοτόλ είχε πόγι πόγινι μάλλον.